0: Λοιπόν, θα είμαι από Σύμψη, έκανα πράγμα τα αμπουδί. Σύμψη, έγινα τη Ματμαντινά. Θα είδη κανά βιταμού, το κάτω. Τα είπα, είμαι από τη Σύμψη, στην είμαι τα άλλα, θα είμαι στην πάρα στα έλα.
1: This is like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
2: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily, nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.